Θράδογλακ, Θράδογλακ. Ωραίο, στο πτήσι με θρούρον τα σπέλ. Παίρνει αδρούλινγκ σκνούκ. Και μη φύρεν, αλλά κφύρεν. Σε φίλ ζουπ.